που στα αμυντικά αυτού τα μισθάτω δεν είναι αυτό που αντίθετα στα αμυντικά σου μετράρα μου μέσα, στα αμυντικό γύρω όπως εγώ πέτσελη, ουδουρικονή, τα ταρατσομίστηκε, τα ίσως ο